Αποτζέ. Αποτζέ, Ενισάνο. Ενιφέρνει από την Ιφέρνη. Να γιέσαι φωτονό, να φωτονό. Να φωτονό, να φωτονό. Να φωτονό, να φωτονό. Να φωτονό, να φωτονό. Να φωτονό, να φωτονό. Να φωτονό, να φωτονό. Να φωτονό, να φωτονό. Να φωτονό, να φωτονό. Να φωτονό, να φωτονό. Να φωτονό, να φωτονό. Να φωτονό, να φωτονό. You're meeting a cancer, Bema. Why you be in the preferred? What do I have for this? I come from Nana, Yanka, Yanka, and